0: Χαράκι, στο μουνισίπιο στο Χινεκάνα, Ερνάχτα, Σίνα, Τατά, Αλκαλινακάνα, Ερπχαρτά, στο Κατχά, Κουγκαίστε, Απκαράκι, Αυτοριδάρι, Επανεκαμπή. Ο Κακίπκο, κύριε Κιούαξα, Προβίνσια, Καμάτσο, Καντών, Μουνισίπιο, Δε Καραβούκο, στα Ξανχά, στα Κοναϊμάνα, τα Τσαβινεκάμπη, Αφοχτά, Σίνε, Χαρολοχά, Κοσδίπκα, Ξακομουνιδά, Μουλιπόγκο, Ξατογένα, Πόχτα, Σερακίνη, Δάστα, Κουνά, Αρουσκή Παναγωνική Τέχο, Τιχιο Βαϊκάνη, Χαλκο Νακάμπη, Αρουσκή Τανιατάκη, Τατά Σεκριτάριο Φινεράλ, Κονδιρεκτόριο Παναγκαβά, Αστα Χαουστά Χαβίλ, Ταπχαράκη, Αστο Κονά, Ταντάστα Σιπχανιάνη, Χαρούρο, Σασίνα, Ξαναχαρίζα, Μιγουραμίν, Τεπαρλάν, Ταπατσανίβα, Αστα, Ακασίν, Σαγροπικό Άρια, Κουάρακη, Αστα, Πασετινά Κάτα, Χαλκομέσα, Χαουσάντα, Βίνακα, Σοτχακίνα, Κονιχώ, Κουνά πατσιά σε κομμουνιδά, ταν τέστα σε πχά, τα κόρνα με καχ πορήν τανί μονάπτα σας, άλλο να κάνπισα, πορήν τανί πιήν, άλλο κόμμα κύριο κύριο, γουβιέρνο μουνισιπάλου ξατοχέτη σε ακότχα, αυτορίδα σε κομμουνιδά το χρινχά, νιε κύριε κύριο, χτύρ μαρατάκι, για στα αυτορίδάδες, κατσάτα κατσάτα, για στα χιτήσα, χτύρ μαρανχά, ερπχαρορακίνε, Κασυνδικάλ, Ξατοκένχα, Κονάξα, Κομαράκι, Κονσέχο, το Κονσέχο Ιδουκατίου, Κανακάνσα Μασαράβι, Ουτχαράκι, Αλκομ Τακατάκα, Αλκομα Ουξατά, για στα Τσίλια, Κατσάτα, για στο Ουνίντζε, Πχάνε, Κατχά, Ποναπέτσα Τεχτο Ασχάνε, για στο Μαράχα, για στο Κάχα, για στο Κιό Ουνίστα, για Πχάνε, για στα Πανακάβα, Μοτήρμαρανχα, Ερνάχτα, Πχάνε, σα είναι Αλκομα και η Καρακίβα, Αξατοκένακάνχα. Μάιζα το Κέχα, Τσα Κυρακινιάνη, Άστα Κονέιμανα, Λιακτά τα Κιπονέ, Πχέ, Οτοριδάτε, Βράστα, Πανακάχα, Ήρχατα βίνα και ότι χρυσασίνας γιατί είναι η παραγή να αλκόμα και η Νάια κάτω από τα κουνέμανα στην εκα ότι χεράκι κάτω για και συνήθα μακέρακι με σάτχα γιατί είναι η πρωβάη χωτήρη σάβα χαρούρουχα αλλά τα σύνια ότι είναι έξα από η κυβάη αμήρα είναι που για τσινιάν σου μου πάτσιο κατχα για τα χατανιάνιβα που λέκα ο κανακάκι ο σπάω γιατί είναι πτάμε στη βάμκη σπερόλ χαμάσα ο κυτσαβητακή.
1: Ιούς παγαρπούν χιλατάει, στέβαν ο χμάου για το ανακά χιλάτ κουλιακανάκ πουρίν τανίρα. Και αμπερτούκ τένια τάκ μάου κοιτουάτ. Ακή πανιάνε ως ανιάν μαϊσά ο ακή τσάου ισάρου. Κουνα τέχει για το ανακά πούρτ ανικήπων ο κατχάμ. Χιλάτα ραμίρου χωπάν πιο μαϊάν που αιτάπη σινιάν ο ασουρού χαούνο δε οκτούβρε. Χάλιου καμά ακή παν χατούνα κάσκουνα στα κοχάνα κατάμ τασινιά σωτ χαρά χάλιου καμά. Αμπερ κουνα λάξα το κάτι ατισίν χιλάτα ραμίρου μαϊάν πι.
2: Wasuruja am tasrakiwa Día del Árbol, kohanakan urupan wa wasuruja hilanak kulyakanak, kawharinakas am taptapharaktana inas yaqibchikanakan jama kukitas ayrun tatrakichi. Wasuruja aka fecha am tasiwaikipanja, alcalde municipal de Puerto Acosta, hilata Iván Roger Chukimianina, akam arunakampiu arstasiraki.
3: Churu am tasiski Día del Árbol, no gatawa igual importante wa kaktema de Estación Marcasana. No, hijo, está no avisada. Faltó más asistencia técnica. Eucalipto, que cama que ojalá cantas que Marcasana, guata. A través del gobierno municipal, Nanaka Social, se apaga, vamos a dar asistencia técnica. Cámara que churaba, apaga, no, diferentes plantas, no, plantita, naga, conasan, uma, igual, un que ucana que churaba, ya pa, no, a las comunidades, gestión, así, guata. Eucalipto, canaca, abstaña que jaraquispaba, porque igual, uma, uca, según estudio, jomara que uca, eucalipto catawa a través del gobierno municipal donde acá fomenta pava acá no el tema de plantado no de diferentes árboles no tibano igual un kigo arbolito nakikota no en diferentes comunidades colegios nakampis falta sipkao hermanos
2: maistoquit ja kaisa unidad educativa jupi grande uxanja yakiponima ma vivero forestal hilata yatichiri pedro julio machaque upaja kakokanax aljertas karakina ukampinsa waliaskiwa kam Kokanaka uyut sinyak sa sinaw at kamaruna kampi arst siraki.
4: Kawil tayong monto take hilat kuya kanakaro eskwela hupi grande kwa hutap hama apan niya chama kira kipi poks chay ut kiwa arboles frutales arboles ornamentales yama ke siruelo kokanaka hilat ramiro wali sumacha al achuri kwa siruelo may kapang karante kwa punira kinya sa chonte kwa tas puntalita niyong kakam punira kiwales ramana kas libirte niyong kamaw niya sa Churaki, comunidad actual sumuyapar jamasinata queja, sumachoñaña pata que gotacapi acacia de flor amarilla y acasca jojanaca, ucanaca eres jañasco, Jucampes hay los árboles frutales. Ocana cajanero, oraqueres, huanchuiquete. Otjaraqui, oraq, somachañata, quecot.

0: Ερμπόλ Νόρτε Ποτοσί.
1: Τζαντιτσουκισάτα.
2: Ερμπόλ Σαντακρού.
3: Ερμπόλ Λαπάς.
4: Δε Σούπρε.
5: Somos la antena central de la señal satelital de la
6: Ερμπόλ presenta.
7: Su revista La Mañana en Directo.
8: El silencio es oro, por la boca muere el pez, con palabras te enamoro y te castigo a la vez.